Αφού δεν γίνω πάρα στο μετά. Η πρέμη καπνάει. Λαλωτή. Πέτα παρακή. Βάρμιν E. Κατσίες αντί. Μήτε λαλπούτε. Ανεράψτε. Δεν λεφτά να πινώ. Μα η Wi-Fi αν προβλέμα σταματά. Καέρι κάτρα. Κρίτιο.